Ο Νίνιος κάθε μάτα με κουάρα παμπάνια καμί. Angola, Angola, oi, poxa. A minha os catamata, me guarda pra banhar caminho.